το πιστεύεις τι που έχεις. Να μην το πιστεύεις, να μην το πιστεύεις.